0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου ακούγεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
3: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
2: Με έμφαση στο ζήτημα της στέγασης και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές στην αγορά κατοικίας, κατατίθεται απόψε ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός.
3: Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι και χειρία στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ψυχοραγεί, καθώς απέρριψε την τελευταία αντιπρόταση του Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.
2: Η ηγεσία της Ποντιακής Ομοσπονδίας Αυστραλίας είναι φιλοξενούμενη της σημερινής μας εκπομπής. Μας μιλούν οι συμπρόεδροι Μαρία Άνθωνη και Παναγιώτης Παπουλίδης.
3: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης ανακοινώσεις του σταθμού, παροικιακές ανακοινώσεις, την ανταπόκριση από το Hobart, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και άλλα θέματα.
2: Και στην δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα είναι μαζί μας φίλες και φίλοι ο Βασίλης ο Κυπουρός. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0-448-799-323. Έχουν μείνει και 2-3 μηνύματα από χθες το απόγευμα. Θα τα διαβάσουμε στη σημερινή εκπομπή. Όλα αυτά λοιπόν τα προγραμματίζουμε για το επόμενο δίωρο. Να αρχίσουμε με το δελτίο των ειδήσεων που σήμερα επιμελείται και εκφωνεί ο Στέργος Καστελωρίου, που είναι επίσης κοντά μας. Στέργο, αρχικά χαιρετούμε και εσένα.
4: Καλησπέρα και από μένα, συνάδελφοι, και βεβαίως καλησπέρα σε ακροάτες και ακροατές μας.
2: Στέργο, τι άλλο ξεχωρίζεις από την ειδησιογραφία?
4: Έχουμε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, Θέμη, στο προάστιο Λακέμπα του Σίδνεϊ με έναν νεκρό.
2: Θα μας πεις τις λεπτομέρειες, Στέργο, στο δελτίο που θα εκφωνήσεις στη συνέχεια και αφού βέβαια πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
4: Βελτίωση σχεδόν 50 δις στην ομοσπονδιακό προϋπολογισμό βλέπει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers. Σε καραντίνα στο ΟΠΕΡ θα οδηγηθούν οι Αυστραλοί από το κουραζιρόπλιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Νεκρός Αυστραλός στρατιώτης σε άσκηση αλεξιδοτιστών στη Νέα Νότια Ουαλία. Πτώση για Νέα Δημοκρατία και Μπασόκ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση και... Προειδοποίηση της κυβέρνησης για ψευδείς συμβουλές από μη εγγεγραμμένους μεταναστευτικούς πράκτορες. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Η ομοσπονδιακή δημοσιονομική θέση προβλέπεται να βελτιωθεί κατά σχεδόν 50 δις δολάρια τα επόμενα χρόνια. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, καταθέτει απόψε τον 5ο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του με τη στεγαστική πολιτική για τους νεότερους ανθρώπους να αποτελεί βασικό θέμα. Αν και ο Δόκτωρ Chalmers έχει επιβεβαιώσει πως δεν προβλέπει επιστροφή σε πλεονάσματα σε κανένα έτος της τετραετούς δημοσιονομικής προοπτικής, το προβλεπόμενο έλλειμμα θα είναι μειωμένο σε κάθε έτος σε σύγκριση με την διάμεση οικονομική ενημέρωση του Δεκεμβρίου. Ο Δόκτωρ Chalmers δήλωσε ότι η βελτίωση του προϋπολογισμού είναι αποτέλεσμα εξοικονομήσεων και δημοσιονομικής συγκράτησης από την κυβέρνηση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον επερχόμενο προϋπολογισμό στον πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα για την κυβέρνηση των εργατικών, με περισσότερες εξοικονομήσεις και μεταρρυθμίσεις από ό,τι συνήθως. Όπως χαρακτηριστικά είπε, οι συνθήκες πλέον έχουν αλλάξει.
5: The developments in the Middle East are a reason to act more decisively and more urgently, not to kick the can down the road. There are substantial issues in our economy, in our tax system, in our housing market. It would be easier to leave them unattended, but it would be wrong.
4: Να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο απόψινος προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει φορολογικές μεταρρυθμίσεις με στόχο να βοηθήσουν νέους Αυστραλούς να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι τα μέτρα αναμένεται να βοηθήσουν επιπλέον 75.000 Αυστραλούς πολίτες να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη.

0: Όπως σημειώνει, οι αλλαγές θα βασιστούν στις ήδη υπάρχουσες στεγαστικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένου του διευρυμένου προγράμματος προκαταβολής 5% και του σχεδίου για 100.000 κατοικίες που θα διατεθούν αποκλειστικά σε αγοραστές πρώτης κατοικίας. Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης μεταξύ των νεότερων Αυστραλών συνεχίζουν να μειώνονται. Ο σιώδης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Tim Wilson, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα πως ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός θα βοηθήσει τους νέους Αυστραλούς. Ο κ. Wilson δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος ότι οι νέοι Αυστραλοί θα βρεθούν σε καλύτερη οικονομική θέση όταν αποκαλυφθεί πλήρως ο προϋπολογισμός απόψε.
1: It's absolutely a challenge for young Australians to get ahead. The biggest tax young Australians pay is income tax. Yet every time the government has done anything on that, it's been wiped out by Jim Chalmers' active inflation agenda. The rules currently written make sure that young Australians are pushed further behind, and Jim Chalmers seems to be about to confirm it tonight, where he is going to kneecap the pathway for young Australians to be able to work for their own future and to save.
0: Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και οι πολλοί άλλοι παγιδεύτηκαν στα οχήματά τους μετά από σύγκρουση 9 αυτοκινήτων στο δυτικό Σίδνεϊ νωρίτερα σήμερα. Οι υπηρεσίες για τις ανάγκες κλήθηκαν στην οδό Κάτερ Μπέρι στο Λακέμπα μετά από αναφορές ότι δύο οχήματα είχαν συγκρουστεί. Όταν έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι δύο οχήματα είχαν συγκρουστεί με τοπικά, παγιδεύοντας οδηγούς στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια, 7 άλλα οχήματα συγκρούστηκαν σε μικρή απόσταση με πολλούς ανθρώπους να παγιδεύονται μέσα στα αυτοκίνητά τους. Η αστυνομία πιστεύει ότι οι δύο συγκρούσεις συνδέονται μεταξύ τους. Ένας άνδρας, η δεύτερη του οποίου δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, έχασε τη ζωή του στο σημείο του δυστυχήματος. Να αλλάξουμε θέμα. Ο πρέσβης της Αυστραλίας στην Ολλανδία συναντήθηκε με τους Αυστραλούς πολίτες που απομακρύνθηκαν από το κουραζιερόπλοιο το οποίο επλήγει από θανατηφόρο ξέσπασμα Χανταϊού. Ο Δόκτωρ Γκρέκ Φρέντς μίλησε σύντομα με την ομάδα από απόσταση λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων. 4 Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας και ένας Νεοζηλανδός βρίσκονται πλέον σε καραντίνα στην Ολλανδία πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους για την Αυστραλία. Ο Υπουργός Υγείας, Μαρκ Μπάτερ, δήλωσε πως όλοι τους είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση παρά τη δύσκολη διαδικασία που περνούν.
2: They're all in good health and relatively good spirits. They've obviously been subject to a pretty difficult period on that cruise ship, as all the passengers have been, but they've been kept informed by the government about the arrangements we're putting in place.
0: Κανένα από τα 6 άτομα δεν φαίνεται να παρουσιάζει συμπτώματα, ωστόσο θα παραμείνουν για τουλάχιστον 3 εβδομάδες σε κατάσταση καραντίνας βόρεια του Πέρθ. Ένας Αυστραλός στρατιώτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος αλεξιπτοριστών στο αεροδρόμιο Jervis Bay στη Νέα Νότια Ουαλία. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του άτυχου άνδρα. Το Υπουργείο ανέφερε επίσης ότι ένας ακόμη στρατιώτης τραυματίστηκε, αλλά δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Στην Ελλάδα τώρα, πτώση καταγράφουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας ΑΛΚΟ για λογαριασμό του καναλιού ΑΛΦΑ. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5 και 9 Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία υποχώρησε στο 21,1% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,3%. Ακολουθούν η πλεύση, μάλλον η Ειρηνική Λύση με 7,4%, το ΚΚΕ με 6,5%, η πλεύση Ελευθερίας με 5,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,1%. Να παραμείνουμε στην Ελλάδα. Αισιόδοξο μήνυμα για πολιτική αλλαγή και ανατροπή της κυβέρνησης έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι. Ο κ. Τσίπρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικών εξελίξεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως όλα θα γίνουν και στην ώρα τους, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι επόμενες εκλογές θα υπάρξει η πολιτική παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούμε απόσπασμα από την ομιλία του κ. Τσίπρα.
3: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προειδοποίησε τους μετανάστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε μη εγγεγραμμένους μεταναστευτικούς πράκτορες που παρέχουν ψευδείς συμβουλές σχετικά με βίζες προστασίας στο πλαίσιο αυστηρότερων μέτρων κατά ανήθικων πρακτικών στον κλάδο. Η προειδοποίηση ακολουθεί την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για τους συμβούλους μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων επαγγελματικών προτύπων, απαιτήσεων δεοντολογίας και ενισχυμένων εξουσιών επιβολής με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του τομέα. Ο Υφυπουργός Ιθαγένειας, Τελωνίων και Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων, Τζούλιαν Χιλ, δήλωσε στο SBS Γκουτζαράτι ότι ορισμένοι επιτίδη μεταναστευτικοί πράκτορες παρέχουν παραπλανητικές συμβουλές.
4: One of the big problems that we've seen emerge is there's been too many people who've been advised by agents or read stuff on the internet to then take a protection claim, a humanitarian.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Ο κ. Στοντολίδης χαρακτήρισε την ενέργεια ως ζήτημα υψίστης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο κ. Γιόργενσεν εξέφρασε ικανοποίηση που το στεγαστικό βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας. Σημείωσε επίσης ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης ενεργειακής κρίσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των κρατών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους Ευρωπαίους πολίτες. Στα δικά μας και πάλι, νέες κυρώσεις κατά του Ιράν υπέβαλε η Αυστραλιανή κυβέρνηση. Στο στόχαστρο των κυρώσεων βρίσκονται 7 άτομα και 4 οργανισμοί σε μια κίνηση που, σύμφωνα με την Υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ, συνδέεται με τις δολοφονίες και τις συλλήψεις που πραγματοποίησε η Ιρανική κυβέρνηση τον Ιανουάριο σε βάρος διαδηλωτών. Η γερουσιαστής Γουόνγκ δήλωσε επίσης ότι οι κυρώσεις στοχεύουν και στο λεγόμενο σκιώδες τραπεζικό σύστημα του Ιράν, το οποίο, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, επιτρέπει στη χώρα να αγοράζει όπλα και να χρηματοδοτεί οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ. Μία μητέρα και η κόρη της, που τέθηκαν υποκράτηση κατά την άφηξή τους στην Αυστραλία από τη Συρία, θα παραμείνουν στη φυλακή αφού ανέβαλαν την αίτησή τους για αποφυλάκηση με εγγύηση. Η Γκβασάρ Αχμάτ και η κόρη της Ζεϊνάπ εμφανίστηκαν χθες σε δικαστήριο της Μελβούρνης καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι δύο γυναίκες είναι μέρος ομάδας που επέστρεψε στην Αυστραλία έπειτα από 7 χρόνια παραμονής σε καταβλισμό στη Συρία που κρατούνταν από κουρδικές δυνάμεις μετά την πτώση του Ισλαμικού κράτους. Την περασμένη Παρασκευή, οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν δηλώσει ότι οι δύο γυναίκες θα κατέτεθαν άμεσα αίτηση αποφυλάκησης με εγγύηση, όμως χθες ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης. Αύριο δική μας ώρα πραγματοποιείται στη Βιέννη της Αυστρίας ο πρώτος ημιτελικός για το φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχει η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο, ενώ στο δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής θα διαγωνιστούν η Κύπρος και η Αυστραλία. Το πρωί της Κυριακής δική μας ώρα πάντα θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Το μουσικό διαγωνισμό θα μεταδώσει ζωντανά αλλά και σε επανάληψη το SBS και το SBS On Demand. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο στοιχεί σήμερα με 67 το ευρώ και 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, για αύριο προγραμματισμένοι οι αγώνες στην 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Καναλικά το πρόγραμμα είναι Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος Αθηνών και Πανετολικός Λάρισα. Ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη ηλιοφάνεια με 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ βροχές με 16 έως 22 βαθμούς. Ούλογκογκ επίσης βροχές με 14 έως 18. Βροχές και στο Νιούκαστ με 16 έως 18. Πέρθ συννεφιά με 10 έως 25 βαθμούς. Αδελαϊδα επίσης συννεφιά με 15 έως 24. Συννεφιά και στο Χόμπαρτ με 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Καμπέρα βροχές με 7 έως 18 βαθμούς. Μπρίσμπεν επίσης βροχές με 17 έως 24. Βροχές και στο Κέρνς με 21 έως 25 και Ντάργουιν συννεφιά με 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με 16 έως 29 βαθμούς, ηλιοφάνεια και στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του βελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και σύντομα σας ο Θέμης Καλός με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: SBS Audio.
3: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
4: Λέω για Αυστραλία. Τρεμπέχαλαμε.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα χε.
9: Far from the partisan politics.
3: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός που κατατίθεται σε λίγες ώρες και ορισμένες από τις νεότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα μας απασχολήσουν σε λίγο, φίλες και φίλοι, στα κύρια επίκαιρα θέματά μας.
1: Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από το Χόμπαρτ, παρικιακές ανακοινώσεις, τις τηλεοπτικές προτάσεις και άλλα θέματα χρόνου επιτρέποντος. Και ένα από αυτά που προγραμματίζουμε είναι η συνέντευξη με τους δύο συμπροέδρους της Ποντιακής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, Μαρία Άνθωνη και Παναγιώτη Παπουλίδη. Λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Κυπουρός και θυμίζουμε τον τηλεφωνικό μας αριθμό 1-300-799-323. Και ο ρυθμός για να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
0: Σε λίγες ώρες, φίλες και φίλοι, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, θα ανακοινώσει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης για το επόμενο οικονομικό έτος. Στέγαση, φορολογία και κυρίως η φορολογία επενδύσεων, πληθωρισμός και ενεργειακή κρίση φαίνονται να είναι τα κύρια σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί ο προϋπολογισμός. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
2: Η κυβέρνηση Αλμπανίζη καταθέτει απόψε τον πέμπτο κατά σειρά προϋπολογισμό της εν μέσω μεγάλων οικονομικών προκλήσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ανάμεσα στις προκλήσεις αυτές, ο πληθωρισμός, που όχι μόνο σημειώνει αύξηση, αλλά βρίσκεται σε μακροπρόθεσμη ανωδική πορεία κατά κοινή ομολογία. Η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις να αξιοποιήσει το πολιτικό κεφάλαιο που προέρχεται, όπως πιστεύεται, από τη νίκη του Εργατικού Κόμματος το 2025 και την αύξηση της πλειοψηφίας του σε 94 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν και ο Υπουργός Οικονομίας, Jim Chalmers, αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα μέτρα που θα περιέχει ο προϋπολογισμός, δήλωσε ότι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι ο τομέας της στέγασης, ιδίως η αντιμετώπιση της διαγενειακής ανισότητας, ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιεί συχνά ο κύριος Chalmers τον τελευταίο χρόνο. Μιλώντας στο SBS News την περασμένη Κυριακή για τον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στο θέμα της στέγασης, ο κύριος Chalmers είπε ότι, από τη δική μας άποψη, το status quo στην αγορά κατοικιών και στο φορολογικό σύστημα είναι άδικο και αυτό το καθιστά απαράδεκτο για εμάς. Και συνέχισε λέγοντας ότι θα απαντήσουμε σε ορισμένες από αυτές τις εύλογες ανησυχίες που εκφράζει ο κόσμος σχετικά με την διαγενειακή δικαιοσύνη και άλλα ζητήματα, ιδίως όσον αφορά την δυνατότητα των νέων να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει μια οικονομία όπως η δική μας.
3: From our point of view, the status quo in the housing market and the tax system is unfair, and that makes it unacceptable to us. And so we will respond to some of those legitimate concerns that people have about intergenerational fairness and other issues, particularly when it comes to young people's ability to access the full opportunities of an economy like ours. So we'll have more to say about that on Tuesday night.
2: Η κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αντιμετωπίσει την διαγενειακή ανισότητα με αλλαγές σε δύο πλευρές φορολόγησης επενδύσεων. Πρώτον, στην φορολογία των κεφαλαιοχικών κερδών, το Capital Gains Tax. Και δεύτερον, στην φορολογία επί της ζημίας που επιφέρουν οι επενδύσεις, γνωστό ως Negative Gearing. Οι δύο αυτές πλευρές αποτελούσαν κεντρικά σημεία των προεκλογικών εξαγγελιών του Εργατικού Κόμματος το 2016 και το 2019, αλλά απορρίφθηκαν κατηγορηματικά κατά την προεκλογική περίοδο του 2025. Αυτό αφήνει την κυβέρνηση ανοιχτή στην κριτική για θέτηση προεκλογικών υποσχέσεων. Παραμένουν ωστόσο δύο καυτά σημεία στο θέμα της στέγασης και κυρίως στο κατά πόσο μπορούν οι νέοι να αγοράσουν την πρώτη τους κατοικία. Αν θα εξαιρεθούν οι υφιστάμενες επενδύσεις

0: στον τομέα των κατοικιών και ποιος θα είναι ο χρόνος μετάβασης στο νέο σύστημα θα γίνουν γνωστά απόψε στη Βουλή. Όπως είπε ο Υπουργός Οικονομίας, μιλώντας στο SBS News και την δημοσιογράφο Άννα Henderson, ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει και ανακουφιστικά μέτρα για το κόστος διαβίωσης, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών παγκοσμίως, καθώς και στην Αυστραλία, ενώ άδραξε την ευκαιρία να τονίσει για μια ακόμη φορά ότι ο προϋπολογισμός θα επιδείξει υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση.
1: This budget is very focused, like the first four were, on cost of living pressures, and particularly in this case, from the war in the Middle East, which is pushing up prices around the world and in our own economy. People shouldn't expect there to be big near-term cash splashes in the budget. It's a very responsible budget. There's a lot of spending restraint, but within that, we found responsible ways to help people with the cost of living, including primarily almost $3 billion for this cut to fuel taxes, which is helping to take some of the edge off prices at the bowser coming at us from the war in the Middle East.
0: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομίας Jim Chalmers να λέει, μιλώντας στο SBS News, ότι βρήκαμε υπεύθυνους τρόπους για να βοηθήσουμε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν το κόστος διαβίωσης, μεταξύ των οποίων κυρίως η μείωση των φόρων στα καύσιμα ύψους σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συμβάλλει στην άμβλυνση της πίεσης στις τιμές των υγρών καυσίμων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στο θέμα της ενέργειας, ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει ακόμη και το πακέτο μέτρων για την ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της Αυστραλίας ύψους 10 δισεκατομμυρίων, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη πριν λίγες μέρες. Ο προϋπολογισμός που θα κατατεθεί απόψε θα περιλαμβάνει επίσης αύξηση των αμυντικών δαπανών ύψους 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων επιπλέον για την επόμενη δεκαετία. Και κλείνοντας, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, ο προϋπολογισμός θα παρουσιάσει περικοπές στο Εθνικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία, NDIS, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 4 χρόνια.
2: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου, φίλες και φίλοι, σε επικαιρική αναφορά για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Αλμπανίζη που κατατίθεται απόψε στην Ομοσπονδιακή Βουλή.
3: Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, διαψεύδοντας τις ελπίδες για γρήγορη συμφωνία, η οποία θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς για την ασφαλή διάπλου εμπορικών πλοίων. Το Ιράν φέρεται να έχει ζητήσει τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών του στοιχείων. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την αντιπρόταση του Ιράν στην κατάθεση των 14 αμερικανικών αξιώσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Περισσότερα ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
4: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να στοχεύει στην πλήρη νίκη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν εν μέσω της αυξανόμενης πολιτικής πίεσης που δέχεται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Αμερικανός ηγέτης υποστήριξε ότι η ελπίδα του Ιράν είναι ότι θα κουραστώ από αυτό, θα βαρεθώ ή θα δεχτώ κάποια πίεση. Αλλά δεν υπάρχει πίεση, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η απάντηση του Ιράν στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης είναι απαράδεκτη. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο αδύναμες. Βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη ζωής. Θα έλεγα ότι η εκεχηρία βρίσκεται στη φάση όπου ο γιατρός μπαίνει και λέει: «Κύριε, ο αγαπημένος σας έχει περίπου 1% πιθανότητα να επιβιώσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
5: Unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now after reading a piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's our life support.
4: Απαντώντας σε αυτές τις δηλώσεις, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σημείωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι είχε ζητήσει το τέλος του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, όπως και το τέλος του γενικότερου πολέμου σε ολόκληρη την περιοχή. Μια δήλωση που σαφώς υπονοεί και τη διακοπή των Ισραηλινών επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει την απελευθέρωση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον Ιρανικό λαό, τα οποία εδώ και χρόνια παραμένουν αδικαιολόγητα δεσμευμένα σε ξένες τράπεζες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν ζητήσαμε καμία παραχώρηση, το μόνο που ζητήσαμε ήταν τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», πρόσθεσε. «Ζητήσαμε το τέλος του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και της πειρατείας, καθώς και την αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν αδικαιολόγητα παγώσει σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ», συμπλήρωσε. Η ασφαλής διέλευση από τα στενά του Ορμούς και η εδραίωση της ασφάλειας στην περιοχή και στο Λίβανο ήταν άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδορη και υπεύθυνη προσφορά, είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε μάλιστα ότι η Κίνα θα μπορούσε να αντιταχθεί στους στόχους των ΗΠΑ στον κόλπο όταν ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντηθούν αυτήν την εβδομάδα. Το Πακιστάν ήλπιζε να συμβάλλει στην οριστικοποίηση ενός μνημονίου συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, δεν έχει καρποφορήσει και οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να επεξεργάζονται διάφορες προτάσεις σύμφωνα με πακιστανικές διπλωματικές πηγές. Το αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης προκάλεσε ραγδαία άνοδο στις τιμές πετρελαίου, ενώ ενέτεινε τους φόβους για επανέναρξη των μαζικών εχθροπραξιών στον κόλπο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του κρατικού Σαουδαραβικού Πετρελαϊκού Κολοσσού Αράμκο, Αμίν Νάσερ, δήλωσε ότι ο κλονισμός στην ενεργειακή προσφορά που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν ήταν ο μεγαλύτερος που έχει βιώσει ποτέ ο κόσμος. Αν τα στενά του Ορμούς ανοίξουν σήμερα, θα χρειαστούν ακόμη μήνες για να επανέλθει η ισορροπία στην αγορά, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αν το άνοιγμα καθυστερήσει για μερικές ακόμη εβδομάδες, τότε η ομαλοποίηση θα διαρκέσει μέχρι το 2027, τόνισε. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Έθνη εκφράζουν την ανησυχία τους ότι αν δεν επιτραπεί σύντομα η διέλευση λιπασμάτων, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από χώρες του κόλπου, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με φαινόμενα πείνας και ασιτίας. Έχουμε μπροστά μας λίγες εβδομάδες για να αποτρέψουμε αυτό που πιθανότατα θα εξελιχθεί σε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, δήλωσε ο Χόρχε Μορέιρα Ντασίλβα, εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Υλοποίηση Έργων. Ενδέχεται να βιώσουμε μια κρίση που θα οδηγήσει 45 εκατομμύρια ακόμη ανθρώπους στην πείνα και την ασιτία, πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
6: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, επίκαιρο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και είχε να κάνει με το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Και τα δύο επίκαιρα θέματα που μόλις ακούσατε, καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που προηγήθηκε, μπορείτε να τα βρείτε σε λίγη ώρα στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/Greek. Το ίδιο ισχύει και για άλλα θέματα που θα ακολουθήσουν στην σημερινή εκπομπή, αλλά και από προηγούμενες εκπομπές μας. Και μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, αναρτώνται σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες όπου το πρόγραμμά μας έχει παρουσία. Η ώρα είναι 4:30, επομένως είναι ώρα για τίτλους κυριότερων ειδήσεων και είναι ξανά κοντά μας ο Στέργος Καστελωρίου. Στέργο.
7: Σε ευχαριστώ, Θεμή. Βελτίωση σχεδόν 50 δις στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, βλέπει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers. Σε καραντίνα στο Πέρθ θα οδηγηθούν οι Αυστραλοί από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Νεκρός Αυστραλός στρατιώτης σε άσκηση αλεξιπτωτιστών στη Νέα Νότια Ουαλία. Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ σε νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Προειδοποίηση της κυβέρνησης για ψευδείς συμβουλές από μη εγγεγραμμένους μεταναστευτικούς πράκτορες εδώ στην Αυστραλία και σοβαρό τροχαίο με ένα νεκρό στο πράσινο Λακέμπα του Σιδνεϊ, Θέμη.
6: Ευχαριστούμε, Στέργο, και για αυτή την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα επόμενα μηνύματα του σταθμού για αυτή την ώρα και θα επιστρέψουμε σε 1,5 λεπτό με το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Ένα μουσικό διάλειμμα που θα έχει και σχέση με την συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 0448

0: 2-10-99-3-23.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, θα είναι μαζί μας η συμπρόεδρη της Ποντιακής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, η κυρία Μαρία Άνθωνη και ο κύριος Παναγιώτης Παπουλίδης. Θα μιλήσουμε βεβαίως για την Ποντιακή Πατριά. Επομένως, αξίζει τον κόπο και αρμόζει να ως εισαγωγή σε αυτό το θέμα να ακούσουμε το ακόλουθο τραγούδι.

0: Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Η μνήμη, η παράδοση και η ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά του ποντιακού ελληνισμού βρέθηκαν φίλες και φίλοι στο επίκεντρο πριν λίγες ημέρες στην πόλη του Σίδνεϊ με αφορμή το ετήσιο συναπάντημα της Ποντιακής Ομοσπονδίας Αυστραλίας. Ήταν 4 μέρες γεμάτες εκδηλώσεις, συγκίνηση, μουσική και φυσικά αντάμωμα που κορυφώθηκαν με μια εντυπωσιακή χοροεσπερίδα με περισσότερους από 700 συμμετέχοντες. Η διοργάνωση αυτή έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τους ποντίους της Αυστραλίας και κάθε χρόνο πραγματοποιείται σε διαφορετική πόλη της χώρας. Η επόμενη για το 2027 θα είναι στην Καμπέρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον Ραδιοθάλαμο τους συμπροέδρους της Ποντιακής Ομοσπονδίας Αυστραλίας για να μας μεταφέρουν το κλίμα αυτής της μεγάλης γιορτής αλλά και για να μιλήσουμε για την διατήρηση και την συνέχεια της ποντιακής ταυτότητας στην Αυστραλία. Είναι η Μαρία Άνθωνη και ο Παναγιώτης Παπουλίδης. Μαρία, Παναγιώτη, γεια σας και ευχαριστώ που ήρθατε στον σταθμό μας για αυτή τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ Θέμη, ευχαριστώ που μας κάλεσες να έρθουμε και χαιρετίσματα και σε όλους τους ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε που μας κάλεσες Θέμης να δούμε στο SBS.
0: Λοιπόν, είπα νωρίτερα ότι στην μεγάλη σας χοροϊσπερίδα συμμετείχαν 700 άτομα. Σε μια εποχή που ακούμε ότι οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι, αυτοί δηλαδή που εκπροσωπούν ένα συγκεκριμένο τμήμα του ελληνισμού, δεν έχουν την ίδια δραστηριότητα που είχαν παλιότερα. Μερικοί μάλιστα σύλλογοι αδρανοποιούνται ή ακόμα και διαλύονται. Εσείς αντίθετα έχετε ακόμα δυναμικότητα και ζηλευτή δράση. Αρχικά λοιπόν θέλω να ρωτήσω, πώς τα καταφέρνετε και τα πάτε τόσο καλά?
2: Πιστεύω που είναι η νεολαία που έχουν αγαπήσει το ποντιακό. Περιμένουν κάθε χρόνο να μαζευτούμε. Είναι τα παιδιά από το χωριφτούς, από το Perth, Adelaide, Melbourne, Canberra, Wollongong και Sydney. Εμείς είναι η χαρά μας να τους δούμε όλοι που ερχόμαστε μαζί. Πιστεύω είναι που το κάνουμε μια φορά το χρόνο και είναι 4 μέρες and we bond. You know, we all bond.
0: Δεν είστε μεταξύ σας.
1: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω και το... Δεν φαινόντουσαν και καλά τα πράγματα πριν 2 δεκαετίες μέσα στο ποντιακό στοιχείο. Εγώ πιστεύω ο κύριος λόγος είναι ότι σαν πόντι υπήρχε, έχουμε κι εμείς λίγο, πιστεύω λίγο παραπάνω στόχο να κρατήσουμε το στοιχείο μας. Είναι πολύ σημαντικό στην ταυτότητά μας σαν Ελληνές και με τα πάθη που πάθανε οι προγόνοι μας ήταν κάπως λίγο πιο ανάγκη. Κάτι πρέπει να γίνει να στηρίξουμε το καράβι κάπως μπρος.
0: Ωραία παρομοίωση να στηρίξουμε το καράβι.
1: Και τυχαία υπήρχαν μερικά άτομα αστραλογεννημένα από αυτή τη γενιά που αναλάβανε
0: τις θέσεις
1: και κάπως μπορούσαμε να καλυτερέψουμε πώς δουλεύει το στοιχείο και να ανοίξουμε τις πόρτες για τους νέους που ήταν πολύ ενθουσιασμένοι να έρθουν μαζί μας.
0: Έχω ερωτήματα για τη νέα γενιά, θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Από το πρόσφατο τετραήμερο με το συναπάντημα, εσάς τι σας συγκίνησε περισσότερο?
2: Εγώ θα πω όλα τα παιδιά που χορέψανε όλοι μαζί σαν ένα κύκλο.
0: Και ήταν περίπου 180.
2: Ήταν 180. Ναι. Αυτά τα παιδιά είναι, και όλοι δεν είναι πόντι, μόνο 3 ώρες το Σαββατό είχαν πρόβες. Να τους δεις να δουλέψουν μαζί, τώρα να έχουμε κοντά 13 δασκάλες, να το κανονίσουν όλοι μαζί και τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι που
0: σου άρεσε πολύ.
2: Που μου άρεσε. Και το άλλο θα είναι στο Anzac War Memorial. Ήταν very significant για μας και να έχουμε την ομιλία Anzacs στο πόντος and to tie it in. Και σαν πως είπε και ο Παναγιώτης, θέλουμε να κρατήσουμε το ποντιακό, να μην χάσουμε τις ρίζες μας, τα παιδιά να ξέρουν από πού έχουν έρθει οι προ γιαγιάδες και παππούδες τους, και νομίζω γι' αυτό είναι πολύ

0: symbolic για μας να το κρατήσουμε και το κρατάμε τόσο πολύ, as much as we can, να μην το χάσουμε. So νομίζω και το Anzacu Memorial. Ξέρεις, όλα είχε, όλα had a different purpose.
1: Για
0: και
1: μένα,
0: στο St. Basil's, the 104-year-old.
2: Η επίσκεψη στο Ίδρυμα της Βασιλιάδας.
0: Yeah, και αυτό, ξέρεις.
1: Για μένα, για το συναπάνδεμα, επειδή έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, και είναι η πιο συγκινητική μου στιγμή, όταν πρώτα βάλαμε το πρόγραμμα στην Καμπέρα Μαρία να χορέψουν όλα τα παιδιά μαζί, και είχαμε 160 εκείνη το 2019, όταν έγινε αυτό, αυτό ήταν για μένα το πιο μεγαλύτερο στιγμή της ποντιακής μου καριέρα.
2: Της δραστηριότητάς σου, εννοείς, με τα ποντιακά
1: σου. Αλλά για αυτό το συναπάνδημα θα πρέπει να πω, για μένα, όταν πήγαμε στο γεροκομείο, γιατί όταν πήγαμε στη Βασιλιάδα και όταν είδαμε τους λυκειωμένους παππούδες, γιαγιάδες, που να σηκώνονται και να θέλουν να χορέψουν.
2: Ήταν μαζί σας και ο Ματθαίος ο Τσαχουρίδης.
1: Η δύναμη της μουσικής, και κάνει θαύματα, πιστεύω.
2: Ανασταίνει, που λέμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μιλάμε για το συναπάντημα και θέλω εδώ να μας μιλήσετε για την ομοσπονδία σας. Για το συναπάντημα βεβαίως, τι είναι, πότε άρχισε να πραγματοποιείται αυτό, και γενικά για την δραστηριότητα που αναπτύσσει η Ομοσπονδία.
1: Λοιπόν, το συναπάντημα άρχισε το 2004. Ήταν μια γνώμη, είχε πολύ απλές αρχές. Ήταν μια γνώμη να έρχονται όλα τα σωματεία, τα μέλη σωματεία μαζί σε μια πολιτεία και να διασκεδάσουν μαζί, και μιας που είναι όλοι μαζί και θα κάνουν τη γενική συνέλευση, να διασκεδάσουν και να έχουν ένα δίμηρο, ήταν το τεστ.
2: Ήταν δύο μέρες.
1: Δύο μέρες ήταν. Και το πρώτο, επειδή να μπορούμε να αποφασίσουμε εύκολα σε ποια πολιτεία να πάει, αποφασίσανε, που ήταν πολύ, για μένα πολύ έξυπνο πράγμα, να πάνε στο Μοντζούρα, που ήταν κάπως μέσα στη μέση από τις τρεις πολιτείες της Αυστραλίας.
2: Μιλτζούρα, στη Βικτόρια.
1: Είναι στη Βικτόρια.
2: Επαρχία.
1: Ναι, αλλά είναι δηλαδή κάπως μέσα στη μέση από το Σίδνεϊ, Ανταλάιτ και Μερβούνι. Κάπως όλοι θα ταξιδέψουν κάπως.
2: Αυτό λέγεται Σολομόντια Λύση.
1: Ναι, ναι, και, από εκεί, και από εκεί άρχισε, αλλά και ξεκίνησε και κάθε χρόνο πήγαινε με το ίδιο πρόγραμμα, αλλά. Τώρα τελευταία το συναπάνδημα έχει, με αυτό που έχει γίνει τώρα και το τι είναι τώρα,
2: είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι κάτι, έχει γίνει κάτι άλλο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
2: Άρα την ευθύνη για τη διοργάνωση την έχει η Ομοσπονδία.
1: Ναι.
2: Μαρία, τα μέλη της Ομοσπονδίας ποια είναι, αν κάνετε και άλλα πράγματα.
0: Ναι, σας έχουμε νέα μέλη, θα είναι St. George Brotherhood στο Western Australia. Μετά we've got South Australia Brotherhood Adelaide. Έχουμε ακρίτες του Πόντου, Melbourne. Έχουμε ποντική εστία Melbourne. Έχουμε Διογέννης Wollongong. Έχουμε Τραπεζούντα Canberra. Έχουμε Παναγία Σουμελά στο Σίδνεϊ και Ποντοξενιτέας New South Wales. Θα έχουμε τώρα νέα μέλη.
2: Ελπίζω να μην ξεχάσαμε κανένα σωματείο.
0: Ναι, συγγνώμη, ξεχάσαμε το Παναγία Σουμελά Australia, που είναι στην Μελβούνι as well. Και έχουμε νέα μέλη που είναι από κάτω από την Ομοσπονδία. Έχουμε δύο reps από κάθε σωματείο που είναι μέσα στο Board of Directors.
2: Στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Συμβούλιο.
0: Κάθε μήνα we meet online και μιλάμε και αποφασίζουμε τι θα κάνουμε.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
0: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
3: Menos pia etsi prokliση, kyria. Οι προκλήσεις αντιμετωπίζετε σε επίπεδο οργάνωσης.
4: Είμαστε φιλοκερδός.
3: Yeah. Το είπα αυτό, εθελοντικό.
4: Ναι, όπως είπες, και αυτό είναι το πιο μεγαλύτερο challenge.
3: Γιατί βάζετε πολύ από τον προσωπικό σας χρόνο.
4: Είναι. Αν δεν είχαμε το πάθος όμως, δεν θα μπορούσε να γίνει. Επειδή έχουμε το πάθος και έχει γίνει τρόπος ζωής για πολλοί από εμάς, είναι πραγματικά τρόπος ζωής. Δεν ξέρω πώς μπορώ να εγώ... Και ξέρω για τη Μαρία, το ίδιο θα πει, ότι είναι πολλοί από εμάς που δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς να έχουμε αυτό το στοιχείο, γιατί έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ. Είναι πραγματικά τρόπο ζωής. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτή την τρόπο ζωής, γιατί με έχω γνωρίσει τόσο πολλούς κόσμους, έχω πάει σε τόσο πολλά μέρη. Δεν σκάβουμε πατάτες, Θέμη. Περνάμε και καλά, αλλά έχει και πολλά εμπόδια.
3: Εννοείς δεν κουράζεστε αυτό, ναι, που λέμε με χειρονακτική, ναι, εργασία, ναι, και χαίρεστε καλό, πάρα πολύ που βρίσκεστε όλοι οι ποντιακής καταγωγής παρέα που είσαστε μαζί. Εσύ, Μαρία.
5: Θέλω να πω κάτι. Εγώ πιστεύω, it's a duty.
3: Είναι καθήκον σας.
5: Είναι το καθήκον μας, γιατί our ancestors, δεν έχουμε τον πόντο, δεν μπορούμε να πάμε εμείς που γεννήθηκαν, που είναι οι ρίζες μας. This is a journey. Πρέπει να το κάνουμε, να μην χαθεί ο πόντος. Να ξέρουν our future generations, που είναι οι ρίζες τους. Και αυτοί τώρα, και πολλοί Έλληνες, πολλοί δεν ξέρουν για τον πόντο. Όταν λένε, από πού είσαι, λέμε, και είμαστε Έλληνες, but we're from πόντος. Where's that modern Turkey? Εγώ θέλω και πιστεύω που πρέπει όλοι μας να το, we've got to support it all.
3: Το είπα ενώ και στην εκδήλωσή σας που ήμουν εκεί, το λέω και εδώ, στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας. Ακούμε συχνά ότι οι σκυτάλοι των συμβουλίων και των ηγεσιών στους παρικιακούς μας συλλόγους πρέπει να περάσει στη νεότερη γενιά, η οποία νεότερη γενιά εκ των πραγμάτων θα είναι αυστραλογεννημένη, και είπα στην εκδήλωσή σας ότι στην Ποντιακή Ομοσπονδία αυτό ήδη συμβαίνει. Και έφερα για παράδειγμα ότι εκείνη τη βραδιά από τα άτομα που μίλησαν, μόνο δύο ήταν από την Ελλάδα. Ο γενικός πρόξενος και ο ομιλών. Και είχα πει χαρακτηριστικά ότι ακόμα και ο επίσκοπος που ήταν εκεί, και εκείνος είναι γεννημένος, μεγαλωμένος εδώ στην Αυστραλία. Συμπέρανα λοιπόν ότι στην Ποντιακή Ομοσπονδία η σκυτάλη έχει ήδη περάσει στην αυστραλογεννημένη γενιά της παρικίας μας. Και εδώ τα συγχαρητήρια πάνε και στους μετανάστες γονείς σας, και βέβαια και σε εσάς που είσαστε παιδιά τους. Το ερώτημα λοιπόν προς εσάς είναι αν η νεολαία αγκαλιάζει την Ομοσπονδία και τα ποντιακά σωματεία, και εδώ τώρα όταν λέμε νεολαία, επί της ουσίας εννοούμε δεύτερη και τρίτη γενιά, τρίτης γενιάς παιδιά, δηλαδή στην πλειοψηφία τους μιλούμε για εγγόνια και δυσέγγωνα των μεταναστών.
4: Ακριβώς.
5: Ναι, έχουμε τέσσερα γενιές μαζί μας και... Τα παιδιά όλοι έχουν αγαπήσει το ποντιακό, το έχουν αγκαλιάσει. Ναι.
4: Αλλά να δεις πως αγαπάνε την Ομοσπονδία κιόλας, αγαπάνε τους συλλόγους τους, αλλά όταν έρχονται μαζί, τη χαρά που έχουν, το είδες μόνο σου, πιστεύω, Θέμη, ήταν...
3: Το είδα, γι' αυτό και λέω και όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
4: Και μόνο από αυτό το λόγο πιστεύω θέλουν τόσο πολύ να συμμετέχουν και στις επιτροπές που κάνουμε της νεολαίας. Έχουμε πολύ, πολύ δραστήριοι νεολαία. Και η Ομοσπονδία θα είναι σε πολύ καλά χέρια, πιστεύω εγώ, για τα επόμενα 50 χρόνια είμαστε εντάξει.
3: Και
4: θα μας ξεπεράσουν και μακάρι να το δούμε.
3: Πλησιάζει και η ημερομηνία όπου σημαδεύεται η επέτειος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, δηλαδή η 19η Μαΐου. Τι ετοιμάζετε εσείς και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε όλη την παρικία με την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης?
5: Είχαμε μιλήσει και δεν θέλουμε όλοι να ξέρουν η Ομοσπονδία μόνο κάνουν για συναπάντεμα. Θέλω φέτος να είναι η πρώτη χρονιά και χρονιά.

0: Το έχουμε κάνει και άλλες χρονιές, αλλά θέλω να είναι τώρα κάθε χρόνο να είναι στην οσποδία μας το calendar. Να πάμε να κάνουμε National Commemoration Day, αλλά να πάμε state by state. Σαν DC θα αρχίσουμε στη Μελβούνη.
1: Και κάθε χρόνο να πηγαίνετε σε άλλη πολιτεία.
0: Ναι, σαν πώς κάνουμε σαν το συναπάντημα. Να κάνουμε το συναπάντημα, αλλά να κάνουμε και ένα για το Μάη 19.
1: Γιατί θα είναι, ας πούμε, η εθνική εκδήλωση.
0: Η εθνική, να είναι η εθνική.
1: Η Παναυστραλιανή.
0: Ναι. Και φέτος θα πάμε στη Μελβούνη και θα είναι στις 15 Μαΐου, Παρασκευή. Και θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Διαμάντης και θα κάνει the book launch στη Μελβούνη με το βιβλίο που είχε γράψει το George Devine Chollet. Στο Σύνη το έχουμε κάνει, στη Μελβούνη δεν έχουν και θα έχουμε ομιλία εκεί πέρα και θα έχουμε τα παιδιά από το Oakley, το ελληνικό του σχολείο στη Μελβούνη και θα κάνουν επίματα. Μετά θα έχουμε την Κυριακή, στη Μελβούνη έχουν their own commemoration committee.
1: Έχουν και εκεί μια αντίστοιχη επιτροπή.
0: Ναι, και εμείς θα πάμε μαζί στην εκκλησία, θα κάνουμε Wiganjur Wraith Laying και θα πάμε μαζί τους να είμαστε κοντά σαν ομοσπονδία.
2: Ομοσπονδία, μάλιστα. Ομοσπονδία, αποφασίσαμε να πάμε και στη Μελβούνη για πρώτη φορά που θα αρχίσουμε αυτό σαν ομοσπονδία. Αποφασίσαμε τη Μελβούνη γιατί ακόμα δεν έχω

Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα 95 ακριβώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, καταθέτει απόψε τον νομοσχεδιακό προϋπολογισμό με τη στατιστική πολιτική για τους νεότερους Αυστραλούς να αποτελεί βασικό θέμα. Αν και ο Δόκτωρ Chalmers έχει επιβεβαιώσει πως δεν προβλέπει επιστροφή σε πλεονάσμα σε κανένα έτος της τετραετούς δημοσιονομικής προοπτικής, το προβλεπόμενο έλλειμμα θα είναι μειωμένο σε κάθε έτος σε σύγκριση με την διάμεση οικονομική ενημέρωση του Δεκεμβρίου. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει σημαντική βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος λόγω υψηλότερων φορολογικών εσόδων εν μέρει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Ο Δόκτωρ Chalmers δήλωσε ότι η βελτίωση του προϋπολογισμού είναι αποτέλεσμα εξοικονομήσεων και δημοσιονομικής συγκράτησης από την κυβέρνηση. Ο σκιώδης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Tim Wilson, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα πως ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός θα βοηθήσει τους νέους Αυστραλούς. Ο κ. Wilson δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος ότι οι νέοι Αυστραλοί θα βρεθούν σε καλύτερη οικονομική θέση όταν αποκαλυφθεί πλήρως ο προϋπολογισμός απόψε. Ένας Αυστραλός στρατιώτης χάσε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος αναξυπνιστών στο αεροδρόμιο Jeffreys Bay στη Νέα Νότια Ουαλία. Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου άνδρα. Το Υπουργείο ανέφερε επίσης ότι ένας ακόμη στρατιώτης τραυματίστηκε αλλά δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ένας άνδρας είχε τη ζωή του και πολλοί άλλοι παγιδεύτηκαν στα οχήματά τους μετά από σύγκρουση νέων αυτοκινήτων στο δυτικό Σίδνεϊ νωρίτερα σήμερα. Οι υπηρεσίες της ανάγκης κλείθηκαν στην οδό Κάτερμπερι στο Λακέμπα μετά από αναφορές ότι δύο οχήματα είχαν συγκρουστεί. Όταν έφτασε η αστυνομία, διαπίστωσε ότι οι δύο αυτοκίνητα είχαν συγκρουστεί με τοπικά, παγιδεύοντας τους οδηγούς στο εσωτερικό τους. Στην συνέχεια, 7 άλλα οχήματα συγκρούστηκαν σε μικρή απόσταση με πολλούς ανθρώπους να παγιδεύονται μέσα στα οχήματά τους. Ένας άνδρας στη ζωή του, και έχουν εξακριβωθεί ακόμη τα στοιχεία του. Ένας 25χρονος υπέστη σοβαρά εγκάβματα έπειτα από επίθεση που δέχθηκε σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Γουάραγκονγκ, όπου φέρεται να το έβαλε φωτιά άλλο άτομο. Οι υπηρεσίες της ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο χθες βράδυ και εντόπισαν τον τραυματισμένο άνδρα. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Royal North Shore, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή ως τόπο εγκλήματος, ενώ οι έρευνες για την επίθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι μάχες με τη Ρωσία συνεχίζονται παρά την τριήμερη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία λογοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας, η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο παρά τους ισχυρισμούς του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η σύγκρουση ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της. Σε βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το Κίεβο προετοιμάζεται για νέες ρωσικές επιθέσεις, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Ρώσου Προέδρου. Ο πρέσβης Αυστραλίας στην Ολλανδία συναντήθηκε με τους Αυστραλούς πολίτες που απομακρύνθηκαν από το κουραζιερόπλοιο το οποίο επλήγη από θανατηφόρο ξέσπασμα Χανταϊού. Ο Δ. Greg French μίλησε σύντομα με την ομάδα από απόσταση λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων. 4 Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας και ένας Νεοζηλανδός, βρίσκονται πλέον σε καραντίνα στην Ολλανδία πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους για την Αυστραλία. Κανένα από τα 6 άτομα δεν φαίνεται να παρουσιάσει συμπτώματα, ωστόσο θα παραμείνουν σε καραντίνα για τουλάχιστον 3 εβδομάδες σε εγκατάσταση στα βόρεια του Πέρθ. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση προειδοποίησε τους μετανάστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε μη εγγεγραμμένους μεταναστευτικούς πράκτορες που παρέχουν ψευδείς συμβουλές σχετικά με βίζες προστασίας στο πλαίσιο αυστηρότερων μέτρων κατά ανήθικων πρακτικών στον κλάδο. Η προειδοποίηση ακολουθεί την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για τους συμβούλους μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων επαγγελματικών προτύπων, απαιτήσεων διοντολογίας και ενισχυμένων εξουσιών επιβολής με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του τομέα. Ο Υφυπουργός Ιθαγένειας, Τελωνίων και Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων Julian Hill δήλωσε στο SBS Gujarati ότι ορισμένοι επιτίδιοι μεταναστευτικοί πράκτορες παρέχουν προπλανητικές συμβουλές. Στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το στεγαστικό αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χρυσοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο με Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Dan Jorgensen στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Χρυσοδουλίδης χαρακτήρισε την ενέργεια ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο κ. Γιόργκενσεν εξέφρασε ικανοποίηση που το στεγαστικό βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε ομόφωνη πολιτική συμφωνία για την επιβολή νέων κυρώσεων σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς και στο Ισραηλινό κίνημα επικιστών.
Η ομόφωνη ψηφοφορία θεωρείται ένδειξη των νέων πολιτικών δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν μετά την απομάκρυνση τον περασμένο μήνα του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν μετά από 16 χρόνια στην εξουσία. Διπλωμάτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε πιο αυστηρά μέτρα πίεσης προς το Ισραήλ. Είπα ότι εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι χρειάστηκε χρόνος για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Και αύριο δική μας ώρα προγραμματοποιείται στην Βιέννη της Αυστρίας ο πρώτος ημιτελικός για το φετινό διαγωνισμό του τραγουδιού της Eurovision. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχει η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο, ενώ στο δεύτερο ημιτελικό, το πρωί της Παρασκευής δική μας ώρα πάντα, θα διαγωνιστούν Κύπρος και Αυστραλία. Το μουσικό διαγωνισμό θα μεταδώσει ζωντανά αλλά και σε επανάληψη το SBS και το SBS On Demand. Στις οντιμίες συναλλάγματος, ένα Αυστραλιανό δολάριο στοιχεί σήμερα με 60 λεπτά το ευρώ και 72 σέντς του Αμερικανικού δολαρίου. Ολοκληρώνω το δίμα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη ηλιοφάνεια με 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ βροχές με 16 έως 22 βαθμούς. Γουλούνγκονγκ επίσης βροχές με 14 έως 18. Βροχές και στο Νιούκαστ με 16 έως 18. Πέρθ συννεφιά με 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αδελαϊδα επίσης συννεφιά με 15 έως 24. Συννεφιά και στο Χόμπαρτ με 8 έως 18 βαθμούς. Καμπέρα βροχές με 7 έως 18. Μπρίσμπεν επίσης βροχές με 17 έως 24. Βροχές και στο Κέρνς με 21 έως 25 βαθμούς και Ντάργουιν συννεφιά με 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με 16 έως 29 βαθμούς, ηλιοφάνεια και στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και σήκω μαζί σας ο Θέμης Καλόνι τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν. Γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί σας για άλλα 50 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Και σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα, λίγο μετά τις 5:30, προγραμματίζουμε να είναι κοντά μας ο Βασίλης ο Κυμπουρός, τηλεφωνικά βεβαίως. Ο αριθμός για να καλείτε τότε 1-300-799-323. Έχουμε να εκφωνήσουμε παροικιακές ανακοινώσεις, να ακούσουμε και προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και αν το επιτρέψει ο χρόνος θα ακούσουμε και την ανταπόκριση από το Hobart. Πριν από όλα αυτά όμως έχουμε να ακούσουμε τον δικό σας λόγο. Δεν έχουν έρθει πολλά μηνύματα σήμερα, αλλά αυτά που έχουν έρθει σαφώς και θα τα διαβάσουμε και σας ευχαριστούμε που μας τα στείλατε. Εκκρεμεί ένα μήνυμα από χθες το απόγευμα. Πρέπει να είναι από τη φίλη μας, την κυρία Σόφη από το Chadstone της Μελβούρνης. Μαζί με την θερμή καλησπέρα της. Γεια σας Σόφη, χαιρόμαστε πάντοτε να λαμβάνουμε μηνύματά σου. Θέμη, άκουσα την περασμένη εβδομάδα μια ακροάτρια, την κυρία Μάρθα, που ρωτούσε για τα μάγια. Ήθελα να πω τα εξής. Τα μάγια τα καταδικάζει ο Θεός πάρα πολύ. Ειδικά στο εδάφιο Δευτερονόμιο 18:10-13 αναφέρει πολλά και τελειώνει με τα εξής λόγια. Διότι όποιος κάνει αυτά τα απεχθή πράγματα, ο Θεός τους διώχνει. Η Αγία Γραφή αναφέρει πολλά για τη μαγεία, μπορείτε να τα διαβάσετε. Ευχαριστούμε φίλοι Σόφη για το μήνυμά σου. Λοιπόν, ένα μήνυμα νομίζω το διάβασα και χθες το απόγευμα, αλλά αξίζει να το πω και σήμερα. Είναι από τη φίλη μας την κυρία Γεωργία, που όταν άκουγε την ακροάτριά μας, νομίζω την κυρία Αφροδίτη, ναι, να μιλάει ότι πήγε και είδε την ταινία Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί, έγραψε: συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Αφροδίτη, συνιστώ σε όλους τους συμπαρίκους να πάνε να δούνε το έργο. Ευχαριστούμε αγαπητή Γεωργία και για το δικό σου μήνυμα. Τώρα σήμερα ο φίλος μας ο Κώστας από το Σίδνεϊ γράφει: η Αυστραλία ιστορικά χτίστηκε από διαφορετικούς λαούς, ανάμεσά τους και οι Έλληνες μετανάστες. Για μας που ακόμη θυμόμαστε ότι και οι ίδιοι κάποτε αντιμετωπίσαμε προκαταλήψεις, μας κάνει ιδιαίτερα ευαίσθητους όταν ακούμε πολιτικό λόγο που στρέφεται εναντίον μεταναστών ή μειονοτήτων. Το κόμμα One Nation με τις ακραίες θέσεις του δεν έχει θέση σε αυτή την δημοκρατική χώρα. Το επιχείρημα ότι θέλουν να ταρακουνήσουν εντό εισαγωγικών το σύστημα ή να εκφράσουν διαμαρτυρία είναι το δόλωμα για τους αφελείς. Ευχαριστώ Κώστας από το Σίδνεϊ. Και εμείς ευχαριστούμε αγαπητέ Κώστα που μοιράστηκες αυτές τις προσωπικές σου απόψεις μαζί μας. Η φίλη μας η κυρία Κυριακή από την Μελβούρνη γράφει: την καλησπέρα μου στο αγαπητό μας SBS. Θέμη, συγκινήθηκα πολύ με τη συνέντευξη. Τα συγχαρητήριά μου. Σε μένα δεν χρειάζονται, αγαπητή κυρία Κυριακή. Τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά που ακούσαμε νωρίτερα της Ποντιακής Ομοσπονδίας. Εύχομαι πάντα να προοδεύουν, αλλά και το τραγούδι του Αθάνατου Στέλιου με συγκίνησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η κυρία Κυριακή. Κυρία Κυριακή, περιμένω προτάσεις για ποντιακά τραγούδια. Συν της άλλης, με διευκολύνεται. Και αφού μιλάμε για τραγούδια, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και παίζουμε και δικές μας προτιμήσεις, αλλά παίζουμε και δικές σας. Και η ακόλουθη είναι δική σας. Ο τακτικός ακροατής μας, ο φίλος ο Στράτος από το Σίδνεϊ, ήταν στο νοσοκομείο πριν λίγες ημέρες, βγήκε από το νοσοκομείο, αναρρώνει, από ό,τι πληροφορούμαστε πάει και καλά, σιδερένιος ευχόμαστε, όπως σε όλους τους ασθενείς ευχόμαστε να γίνουν καλά. Και η σύντροφός του, η Ξανθούλα, ζήτησε το τραγούδι «Εδώ το φως» ή όπως το ξέρετε πολύ «Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα». Μεγάλο τραγούδι, ας μην το συζητάμε, του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου με την άφθαστη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

0: Ο Γιώργος Νταλάρας, αγαπητοί ακροατές, σε πολύ μεγάλο τραγούδι. Εδώ το φως ή αλλιώς σε τούτα εδώ τα μάρμαρα. Τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου.
1: Συνεχίζουμε με προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Μας τις παρουσιάζει ο Πάνος Αποστολού.
2: Η πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε είναι η εκπομπή Insight. Αξίζει να συνεχίζουμε την εξαντλητική, ανταγωνιστική και ατέρμονη καθημερινότητα της σύγχρονης ζωής, όπου ο σύγχρονος άνθρωπος δουλεύει σκληρά, συχνά σε επαναλαμβανόμενες δουλειές για να κερδίσει χρήματα, εξουσία ή κύρος. Πώς επηρεάζει αυτό την προσωπική μας ζωή? Περισσότερα στο κανάλι SBS στις 8.30. Στη δημοσιογραφική εκπομπή Dateline μπαίνουμε στην φυλακή Σιάνγκη της Σιγκαπούρης, στην πτέρυγα υψής της ασφαλείας που προορίζεται για όσους έχουν καταδικαστεί για τα πιο σοβαρά εγκλήματα. Στο κανάλι SBS στις 9.30. Η ταινία που σας προτείνουμε για απόψε έχει τίτλο Secret.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Πιστεύει πως έχει στοιχεία για τον δολοφόνο της κόρης μιας συναδέλφου του. Ζητά από πρώην συνεργάτη δάτου και νυν εισαγγελέα να ξανανοίξει την υπόθεση, αποφασισμένος να δράσει ακόμα και μόνος του προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη. Με την Τζούλια Ρόμπερτ και την Νικόλ Κίτμαν στο κανάλι NITV στις 8.30. Καλή σας τηλεθέαση.
3: Ευχαριστούμε Πάνο για αυτές τις προτάσεις. Θα συνεχίσουμε τώρα με παρικιακές ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, αλλά πρώτα ένα μήνυμα. Μας αρέσει να τα λαμβάνουμε τα μήνυματά σας. Είναι από τη φίλη μας την Φανή από το Lake Macquarie της Νέας Νότιας Ουαλίας, που ακούγοντας την ανάγνωση του μηνύματος της κυρίας Σόφη, της κυρίας Σοφίας από το Chadstone της Μελβούρνης, έγραψε: συγχαρητήρια στην κυρία Σόφη. Ήθελα και εγώ να πω για τα μάγια, δεν τα συγχωρεί ο Θεός, μπράβο για το μήνυμά της. Και σημειώνει και η φίλη η Φανή τα της Αγίας Γραφής. Πάμε τώρα σε παρικιακές ανακοινώσεις. Ξεκινούμε από την πόλη του Σίδνεϊ. Ήδη από την 3η 5 Μαΐου, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 28 Μαΐου, σε αίθουσα της Πολιτιακής Βουλής της Νέας Νότιας Ουαλίας, επί της Macquarie Street, στο κέντρο του Σίδνεϊ, εκτίθενται έργα της Ελληνοαυστραλής ζωγράφου Κικής Κωνσταντινοπούλου, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την έξοδο του Μεσολογγίου και παρουσιάζονται φέτος με την ευκαιρία των 200 χρόνων από εκείνη την σημαντική στιγμή στη νεότερη ελληνική ιστορία. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Οδή στην Ελευθερία». Διοργανώνεται από την ΑΧΕΠΑ Σίδνεϊ και Νέας Νότιας Ουαλίας και τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ. Η έκθεση είναι ανοιχτή τις καθημερινές από τις 9.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Ο Σύλλογος Αθηναίων της Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει αθηναϊκή βραδιά με έμφαση στο ρεμπέτικο τραγούδι της παλιάς Αθήνας. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το βράδυ στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη 206 με 210 Λακέμπα Street στο Λακέμπα. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 0412-143-123.
3: Ο Πανθρακικός Σύλλογος της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Δημόκριτος, με την ευκαιρία της επετείου της απελευθέρωσης της Θράκης, διοργανώνει δοξολογία και αρτοκλασία την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου στο Ναό του Αγίου Νικολάου, 203 Livingston Road στο Μάρκβιλ, στις 9 το πρωί. Θα ακολουθήσει την ίδια ημέρα γεύμα στις 12.30 το μεσημέρι στην αίθουσα της ελληνικής κοινότητας 206 Λακέμπα Street στο προάστιο Λακέμπα. Η τιμή του εισιτηρίου για ενήλικες είναι $55 και για παιδιά κάτω των 12 ετών $20. Για εισιτήρια και άλλες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στον αριθμό 0439-906-744.
4: Τα ποντιακά σωματεία Διογέννης στο Γούλογκον και Ποντοξενιτέας και Παναγία Σουμελά στο Σίδνεϊ διοργανώνουν τις ακολούθες εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης του πόντου. Την 3η 19 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, επιμνημόσυνη δέηση στο ναό της Αγίας Εκατερίνης, 180 Coward Street στο Μάσκοτ. Εκεί θα παρουσιαστεί έκθεση με τίτλο «Δάκρυα του πόντου» της Ευαγγελίας Πλακιά. Την Κυριακή 24 Μαΐου, Θεία Λειτουργία και Κατάθεση Στεφάνων στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 242 Cleveland Street στο Redfern, ακολούθως στις 11.30 το πρωί στην παρακειμένη αίθουσα της Θεολογικής Σχολής του Αποστόλου Ανδρέου, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου για τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων του Θεμιστοκλή Κρητικάκου.
3: Η Υπηρεσία Πρόνοιας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με στόχο την ενημέρωση και την προστασία στο διαδίκτυο.

0: δίκτυο. Θα δοθεί ενημέρωση για τα ακόλουθα θέματα. Απόρριτο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Πώς να αναγνωρίζετε επιθέσεις ηλεκτρονικού λεγόμενου ψαρέματος. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για διαδικτυακές απάτες και ομιλητής θα είναι ο ειδικός αυτά τα θέματα Σαράντης Ντασάκης. Τα σεμινάρια έχουν ως εξής. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στο προάστιο Καζούλα, στο Καζούλα Community Center 39 Ingham Drive στην περιοχή Καζούλα. Πέμπτη 28 Μαΐου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι στο Ashfield Council 260 Liverpool Road στο Ashfield. Πέμπτη 18 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Markville Library στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Markville 313 Markville Road, Markville. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητη η εγγραφή για λόγους οργάνωσης και παροχής γεύματος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα πρόνοιας στον αριθμό 02 97 40 60 22. Να περάσουμε τώρα σε ανακοινώσεις από και για την πόλη της Μελβούρνης. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας ενημερώνει ότι την 3η 19 Μαΐου στις 7 το βράδυ, στο πλαίσιο των σεμιναρίων ιστορίας και πολιτισμού που προσφέρει η κοινότητα, θα δοθεί ομιλία από τον νομικό Κωνσταντίνο Καλιμιό με θέμα «Ο Πόντος και ο Βενιζέλος». Η πολιτική της εγκατάλειψης με ερωτηματικό. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την Ποντιακή Εστία Μελβούρνης. Θα λάβει χώρα στο ελληνικό κέντρο 168 Lonsdale Street στο κέντρο της Μελβούρνης.
1: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας ενημερώνει ότι η κωμωδία The Life of Byron ή αλλιώς η ζωή του Βίρονα παρουσιάζεται ξανά στη Μελβούρνη από τις 22 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου στο ελληνικό κέντρο επί της Lonsdale Street στο κέντρο της πόλης. Το έργο σκηνοθετεί ο Τόνι Νικολακόπλος και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Καπινιάρης και η Μαρία Θεοδωράκη. Για εισιτήρια και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της κοινότητας στο 03 9662 2722 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του φορέα.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, ΣΕΚΑ Μελβούρνης, προσκαλεί το κοινό να παρευρεθεί σε διάλεξη ώστε όπου μάλλον θα καταδειχθούν η εκτίμηση και η υποστήριξη προς τους Αυστραλούς αρχαιολόγους που έχουν αφιερώσει πάνω από 30 χρόνια πραγματοποιώντας ανασκαφές στην Κύπρο. Το Σάββατο 23 Μαΐου το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης θα φιλοξενήσει τον διδάκτορα Craig Barker για ομιλία σχετικά με το αρχαίο θέατρο της Πάφου. Είναι ένα μακροχρόνιο, πάνω από 30 χρόνια, αρχαιολογικό πρόγραμμα που διευθύνεται από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Η διάλεξη αποτελεί μέρος της Εθνικής Εβδομάδας Αρχαιολογίας. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ στο Forum Theater στο κτίριο Arts West στην Πανεπιστημιούπολη Parkville. Η προσέλευση είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται εγγραφή μέσω συνδέσμου που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μελβούρνης Τμήμα Αρχαιολογίας.
1: Η Ομοσπονδία Ιωνίων Νήσων Μελβούρνης διοργανώνει την ετήσια επτανησιακή χώρο Εσπερίδα για να γιορτάσει 162 χρόνια από την Ένωση των Ιωνίων Νήσων με την Ελλάδα. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Norman by Maynor στη διεύθυνση 22 Norman by Avenue στο προάστιο Thornbury. Ζωντανή μουσική θα παίξει το συγκρότημα δημοτικά. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα $120 και στα $60 για παιδιά από 12 ετών και κάτω. Συμπεριλαμβάνονται μεσογειακά πιάτα και μεζέδες, αναψυκτικά, μπύρα και κρασί. Παρακαλούμε για κράτηση θέσεων τηλεφωνήστε στο 0416 446 984.
0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας διοργανώνει συναυλία με τραγούδια του μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσα στη Μελβούρνη υπό την διεύθυνση του Τζορτζ Έλις και με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μπάς.

0: Η συναυλία θα γίνει την Κυριακή 31 Μαΐου στις 6 το απόγευμα και θα έχει διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά χωρίς διάλειμμα. Θα πραγματοποιηθεί στο Melbourne Recital Center στη διεύθυνση 31 Sturt Street στο South Bank πίσω από το μουσείο NGV. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 59 δολάρια. Για κρατήσεις, ο τηλεφωνικός αριθμός είναι 03 96 99 33 33.
1: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ανακοινώνει την επιστροφή του ελληνικού καλοκαιρινού κατασκηνωτικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συμπληρώνει 5 συνεχόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου και θα συγκεντρώσει νέους Ελληνοαυστραλούς ηλικίας 18-24 ετών, προσφέροντάς τους μια ουσιαστική και βιωματική εμπειρία επανασύνδεσης με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις ρίζες τους. Το συντονισμό των δραστηριοτήτων αναλαμβάνει και φέτος η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, διασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, οργανωμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 24 ετών και να είναι κάτοικοι Αυστραλίας. Απαραίτητη είναι επίσης η κατοχή έγκυρου διαβατηρίου ή δυνατότητα έκδοσής του πριν από το ταξίδι. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, greekcommunity.com.au.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι ανακοινώσεις μας για σήμερα, φίλες και φίλοι. Περισσότερες ή νεότερες και όλα θα διαβάσουμε στην εκπομπή μας την Παρασκευή το απόγευμα. Θα πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων, έπειτα ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε με το φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: 5.30 είναι η ώρα, φίλες και φίλοι. Είναι η ώρα για την επόμενη ενημέρωσή μας στον ραδιοθάλαμο και πάλι ο Στέργος Καστελωρίου. Σε ακούμε, Στέργο.
1: Σε ευχαριστώ, Θεμή. Απόψε στις 7.30 ανακοίνωσε το Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του πολέμου στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ένας νεκρός σε τροχαίο με την εμπλοκή 9 οχημάτων στο Λακέμπα του Σίδνεϊ και αύριο με τη συμμετοχή του Ακύλα, πρώτος ημιτελικός της Eurovision, Θέμη.
0: Ευχαριστούμε, Στέργο, και για αυτή την ενημέρωση και για όλη την ενημέρωση στην σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα μιλήσουμε, ή καλύτερα θα μιλήσετε εσείς, φίλες και φίλοι, με τον Βασίλη τον Κυπουρό, αλλά έχουμε προγραμματίσει ένα ακόμη τραγούδι για σήμερα. Και καμιά φορά αισθάνομαι πολύ άσχημα όταν ζητάτε τραγούδια και παρά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλω δεν μπορώ να τα βρω. Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Σίδνεϊ, την προηγούμενη εβδομάδα που γιόρταζε και η σύζυγός του η Ειρήνη, και με την ευκαιρία χρόνια πολλά σε όσες γιόρταζαν. Εξάλλου στην ελληνική παράδοση λέμε η γιορτή βαστάει 40 μέρες, επομένως δεν είναι καθυστερημένα τα χρόνια πολλά. Ζήτησε λοιπόν ένα τραγούδι για τη σύζυγό του την Ειρήνη που είναι από την Κάλυμνο. Και παρότι έψαξα, αγαπητέ φίλε Γιάννη και αγαπητοί ακροατές, να βρω το τραγούδι, χρησιμοποίησα τα λόγια που μου είπατε κτλ. Στάθηκε αδύνατον να βρω μια ηχογραφημένη έκδοση αυτού του τραγουδιού. Και επειδή λοιπόν μας είπε ο καλός μας ακροατής για την Κάλυμνο, σκέφτηκα τι άλλο τραγούδι μπορώ να βάλω για την Κάλυμνο. Νομίζω

Ο περίφημος, ο πασίγνωστος στο Πανελλήνιο και αγαπημένος Ντυρλαντάς, φίλες και φίλοι, με τον Παντελή Γκίνη, τον δημιουργό του. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα, εσείς που θέλετε να βγείτε στον αέρα, να μιλήσετε με το φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό, να αρχίσετε να τηλεφωνείτε στο 1-300-799-323, όλες μας οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας, 1-300-799-323, τηλεφωνήστε τώρα, τον Βασίλη τον βρήκαμε σήμερα, τηλεφωνήστε τώρα, εγκαίρως, για να μην πάμε και εμείς σε άλλα δημοσιογραφικά θέματα.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Τρίτη απόγευμα, είναι η μέρα και η ώρα που εσείς έχετε την ευκαιρία να συνομιλείτε με το φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό, που σήμερα είναι στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Θα τον βάλουμε πρώτα στην παρέα μας. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα σε όλους.
0: Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που είσαι καλά, πάντοτε αυτό είναι. Τώρα μερικά απρόοπτα συμβαίνουν που και που, επομένως υπάρχει κατανόηση. Μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αυτά είναι, μας έπιασε ύπνος.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα, και ούτε είμαι υποχρεωμένος να πω.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: ξέρεις,
0: κι άμα είμαστε και κουρασμένοι,
1: θέματα,
0: και ειδικά εσύ εκεί στο αγρόκτημα που έχεις άμα κάνεις τις δουλειές σου και το απόγευμα έχεις και εμάς. Λοιπόν, να υπενθυμίσω μόνο στους φίλους και τις φίλες, ο τηλεφωνικός αριθμός είναι 1-300-799-323 και από την Μελβούρνη Βασιλή μας τηλεφωνεί η ακροάτριά μας, η κυρία Βικτωρία. Κυρία Βικτωρία, μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε?
2: Και ωραία. Ήθελα να μιλήσω λίγο τον κύριο Βασίλη.
0: Τώρα, εσάς σας λένε και Βικτωρία και μένετε και στη Βικτώρια.
2: Ναι, Βικτώρια και
0: Βικτώρια. Σας ακούει η κυρία Βικτωρία?
2: Ναι.
1: Σας ακούω. Καλησπέρα.
2: Βασίλη, ναι, στα γρήγορα να πω όμως μία ευχή για όλους. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
2: Λοιπόν, πρώτη φορά φυτεύουμε μπρόκολα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται. Και αυτά στη μέση έχουν πετάξει ένα κοτσάνι με λουλούδι κίτρινο. Και λέμε τώρα, είναι διαφορετικό, είναι από τα ψηλά ή από εκείνα που κάνουν το παχουλό.
1: Όχι, όταν ανθίσει, αυτό το λουλούδι που έχει ανθίσει, πριν ανθίσει, είναι το μπρόκολι που λέμε, το κεφάλι που κόβουμε συνήθως. Πόσο καιρό τα έχεις μέσα στο κήπο?
2: Πόσο καιρό είναι μέσα, Δημήτρη?
3: Δύο μήνες.
2: Ναι, περίπου 2 μήνες.
1: Αναπτύξαν πολύ γλίγορα, έχουν πάρει πολύ ανάπτυξη. Σημαίνει το χώμα σου έχει πολύ νίτρο, φόσφορο, και αντί να δώσουν κεφάλι, όπως συνήθως το μπρόκολι που λέμε που βγάζει, βγήκε το λουλούδι. Σημαίνει το χώμα όταν είναι δυνατό, αυτό παθαίνουν. Ανάπτυξη πολύ. Και τώρα αυτό το λουλούδι να το κόψεις, μην το αφήσεις, τρώγεται. Φυσικά τρώγεται, όπως τα μπρόκολα που είναι, τρώγεται και αυτό και το λουλούδι, όπως όλο. Κόψτε αυτό, άφησε το φυτό και ίσως θα ξαναμολύσει καινούρια βλαστάρια που θα δώσει κεφάλια, τα μικρά.
2: Εντάξει.
1: Να βάλεις λίγο το black grit, το λίπασμα μας, για να ρυθμίσεις το χώμα σου να γλυκαίνει λιγάκι. Γιατί αν έβαλες...
2: Black, πώς το είπες, black...
1: Grit, black grit. Μετά τελειώνει η λέξη. Αυτό να βάλεις γύρω στο πρόχωρο για να βοηθήσει στη δύναμη, να σβήσει λίγο τη δύναμη που έχει το χώμα σου. Μην αφήσεις το λουλούδι απάνω, γιατί όταν ανθίζουν τα μπρόκολα σημαίνει ότι τελειώνουν, χάνονται. Άμα το κόψεις όμως, κόψεις το λουλούδι. Εγώ να σου δώσω παράδειγμα. Έχω μπρόκολα στον κήπο μου τώρα που είναι 3 χρονών. Τα κόβω, τα κλαδεύω, τα καθαρίζω και ξανά χτυπάνε καινούργια βλαστάρια και αρχίζουμε από την αρχή πάλι κάθε χρόνο. Μπορείς να τα κρατήσεις, αλλά αν είναι η πρώτη φορά σου, το καλύτερο που θα κάνεις, κλάδεψέ το λίγο black grit και αυτό θα ξαναδώσει κεφάλια. Θα είναι μικρά τα προκολίδι που λέμε γίνονται. Και όμως είναι και νόστιμα και αυτά. Και τα φύλλα τρώγονται.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, κυρία Βικτωρία, κάθε καλό σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε που τηλεφωνήσατε. Καλό απόγευμα να έχετε.
2: Και
0: αν κατάλαβα καλά, ο σύζυγος είναι ο Δημήτρης.
2: Ναι, ο Δημήτρης. Αυτός είναι ο Κυπουρός.
0: Την αγάπη μας και την καλησπέρα μας και στον κύριο Δημήτρη.
2: Έγινε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, από την Αδελαΐδα είναι και σήμερα κοντά μας ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρε, και σήμερα.
4: Γεια σου, Θέμη, αγόρι μου, τι μου κάνεις?
0: Καλά είμαι. Σήμερα μιλάς με τον Βασίλη, έχεις αυτή τη χαρά.
4: Ναι, γρήγορα, του πω κάτι γρήγορα.
0: Γρήγορα, αλλά να καταλαβαίνουμε τι θα πεις, δεν χρειάζεται να βιάζεσαι.
4: Όχι, εντάξει, έγινε. Βασίλη μου.
1: Έλα.
4: Χρυσός χρόνια πολλά.
1: Αλήθως ανέστη ο Κυρίος. Έλα.
4: Να είσαι καλά. Έρχεσαι καθόλου στην Αδελαϊδα?
1: Έρχομαι ποτέ στην Αδελαϊδα, είναι να πάω σε μια εβδομάδα ή την άλλη ή παραπάνω θα περάσω.
4: Σε ποιο μέρος ακριβώς είναι ανεπιτρέπητο?
1: Στο Davoren Park.
4: Πες το ξανά.
1: Davoren Park.
4: Α, Davoren Park. Οκ. Okay.
1: Ναι.
4: Γρήγορα.

0: Λοιπόν, ο καιρός άλλαξε, πρέπει να αλλάξουμε και βιβλίο. Μήπως υπάρχει κάποιο καινούργιο βιβλίο.
1: Για τον κήπο, εννοείς.
0: Για τον κήπο, γιατί η σικιά μου άρχισε να βγάζει σίκα καινούργια. Μόλις τελείωσα τα άλλα.
1: Όχι, μην μου λέει. Ναι.
0: Και λέω καλά, σοβαρά, κάνει πλάκα.
2: Τέτοιο μήνα και βγάζει, ακόμα και εγώ που δεν είμαι κυπουρός, κάτι ξέρω από αυτά. Τέτοιο μήνα και βγάζει σίκα.
0: Και είμαι εγώ που βγάζει σίκα και λέω ο καιρός τρελάθηκε, καλά, τα φυτά είναι το μόνο που δύσκολο να τα κάνεις control. Αυτά πάνε με τη φύση.
1: Ακριβώς.
0: Το βιβλίο το παλιό το πέταξα και λέω μήπως ο Βασίλης έχει καλά και
1: δεν υπάρχει άλλο. Για να κοντρολάρουμε και τη φύση δύσκολα είναι αντιστοιχώς.
0: Όχι, σημαίνει το χώμα στο όχι. Είμαστε πολύ τυχεροί που δεν μπορούμε να κοντρολάρουμε τη φύση.
1: Θέματα, όμως να σου πω την αλήθεια, πιστεύω μερικοί προσπαθούν δυστυχώς αυτό. Άστο αυτό τώρα, το θέμα για τη σικιά σου. Κοίτα, και να τα αφήσεις απάνω, αυτά δεν θα γίνουν. Αυτά θα τα κάνεις γλυκό του κουταλιού που λέμε, όσο μεγαλώσουν. Τώρα, άμα τα αφήσεις, καλύτερα να τα κόψεις πριν να τελειώσει ο χειμώνας για να μπορεί να μπει στη σειρά του πάλι. Άφησε τα για τώρα, γιατί η σικιά κλαδεύεται τέλος το χειμώνα και ο καρπός βγαίνει στα καινούρια βλαστάρια. Και έτσι, ό,τι γίνονται.
0: Εντάξει, αυτό ήταν η Βασίλη μου. Να είστε καλά,
2: Ευχαριστούμε,
1: καλά.
2: Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα και θα τα πούμε προσεχώς. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
2: Λοιπόν, Βασίλη μου, σε παρακαλώ, μείνε στη γραμμή σου. Και εσείς, αγαπητοί ακροατές που έχετε τηλεφωνήσει και ακροάτριες, μείνετε στη γραμμή σας. Πάμε τώρα στα τελευταία μηνύματα της σημερινής εκπομπής και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.

0: Αυτή η θαυμάσια ορχιστρική μουσική, φίλες και φίλοι του Σταύρου Ξαρχάκου, μας έχει σώσει και με έχει σώσει πολλές φορές. Μας έδωσε το χρόνο να ξαναβρούμε τον Βασίλη στη γραμμή. Έλα, Βασίλη. Δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, στη γραμμή μας είναι η κυρία Πελαγία. Βασίλη, κάτι θέλει να σε ρωτήσει. Ελάτε, κυρία Πελαγία.
1: Ναι, κύριε Βασίλη, καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα. Καλά είμαστε, ευχαριστώ.
1: Είχατε πει για να βάλω λίπασμα Eco Boots στα σκόρδα ναι. μου, αλλά ναι. δεν βρήκα το Eco Boots και βρήκα το Fit Motion. Έβαλα μια φορά. Κάθε πότε πρέπει να βάζω? Χρειάζεται να
2: ξαναβάλω? Κάθε μια φορά το μήνα είναι αρκετά για να, να βάζεις. Ναι,
1: okay,
2: ναι. Μια φορά το μήνα φτάνει για το σκόρδο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι. Τίποτα,
1: καλή, να είστε καλά. Καλό πρόγραμμα.
0: Να είστε καλά, κυρία Πελαγία. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα
1: καλό
0: πολύ.
1: Πρόγραμμα, κύριε Θέμη. Πολύ ωραίο το ποντιακό και όλα. Εντάξει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Okay, γεια σας.
0: Δεν το ξέρεις εσύ, Βασίλη, αλλά νωρίτερα είχαμε, είχαμε βάλει μια συνέντευξη για την Ποντιακή Ομοσπονδία της Αυστραλίας και είχαμε κάποια μηνύματα. Ο φίλος ο Γιάννης, ο Ροδίτης από την Βρισβάνη, συγχαρητήρια για το ωραίο πρόγραμμα. Θέμη, μπράβο για τον Τυρλαντά. Το ευχαριστήθηκα και το χόρεψα. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη. Πάμε τώρα στον Λευκαδίτη, το φίλο μας τον Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
3: Ναι, γεια σου.
0: Ακόμα πανηγυρίζεις για την ΑΕΚ, το ξέρω, και καλά κάνεις. Μπράβο σου.
3: Περιμένω. Εντάξει, μη σε στενοχωρεί.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης σε ακούει και περιμένει την ερώτηση.
3: Βασίλη, γεια σου.
2: Γεια σου, έλα, σ' ακούω.
3: Έχω ένα, πώς να το πω, ένα περίβολο του σπιτιού που είναι φυτευμένο από άκρης άκρη. Ό,τι έχει ναι. μείνει από το σπίτι είναι όλο πράσινο, δέντρα και αυτά. Όμως θα λείψω για μερικούς μήνες. Ναι. Τι μπορώ να κάνω να μην τα βρω πέρα.
2: Ναι, υπάρχει ένα φωτιστικό σύστημα, ονομάζεται, λέγεται στα αγγλικά drip line.
3: Drip για περίμενε, για ξαναπες το Greek.
2: Drip, όπως λέμε στα αγώνα.
3: Ναι, ξέρω, προχώρα.
2: Ναι. Ναι, drip line. Αυτό ναι. είναι σε κουλούρα από 20 μέτρα. Απλώνεις τον κήπο σου κάτω, το ενώνεις στη βρύση και θα πάρεις και ένα ηλεκτρικό με μπαταρία. Ναι, ρολόι που ανοίγει-κλείνει το νερό. Όσες φορές το ποτίζεις, άμα το ποτίζεις μια φορά την εβδομάδα για δύο, ναι, μια φορά την ημέρα.
3: Τα περισσότερα δεν θέλουν και πολύ νερό.
2: Μπράβο, εντάξει. Θα το ρυθμίσεις, να το προγραμματίσεις όσο θέλεις να ποτίζει και κάθε πότε. Αυτό μόνο το θα ποτίσει δεν πιτσιλάει νερό παντού, σταγόνος βγάζει και σε κάθε ώρα 2 λίτρες από κάθε τρυπούλα που έχει είναι που θα δίνεις στον κήπο σου. Εκεί, άμα το πάρεις τώρα, το κάνεις λίγο πράκτης που λέμε, πρόβα να δεις πώς δουλεύει και να το μπορείς να το κανονίσεις ακριβώς που θέλεις. Και έτσι δεν θα μείνουν ξερά.
3: Ευχαριστώ, Βασίλη. Να είστε καλά.
0: Σπύρο μου, επειδή ξέρω πλησιάζουν οι ημέρες που θα φύγεις, αν δεν τα ξαναπούμε, καλό ταξίδι να έχεις με τη Συμβία, να περάσετε όμορφα στην ωραία πατρίδα μας, την πάντα αγαπημένη.

0: Καλοκαίρι να έχετε εσείς, καλό χειμώνα εμείς
1: θα
0: εδώ.
1: Θα περάσω από τη Λαμία, θέλεις που θέλεις.
0: Να τις δώσεις χαιρετίσματα και από μένα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω φέτος να πάω στην πατρίδα μου, την ιδιαίτερη. Και όπως έχω πει και σε σένα και σε πολλούς ακροατές, και στην Ελλάδα, από το κινητό σου τηλέφωνο με το ίντερνετ, μπορείς να ακούς τις εκπομπές μας κάθε πρωί, θα είναι 9 η ώρα Ελλάδος, να ακούς και τον Βασίλη κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και αν έχει και τη διάθεση, μπορείς να μας στείλεις και μηνύματα από εκεί.
1: Καλά, έτσι θα ανοίξω το στόμα.
0: Δεν πειράζει, ελεύθερα μιλάμε. Αρκεί να είμαστε κόσμοι.
1: Ναι.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Καλό ταξίδι στην πατρίδα.
1: Όλοι καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, yeah. Και έχουμε χρόνο να ακούσουμε, Βασίλη, και την κυρία Ευαγγελία, που πρέπει να είναι από το Sunshine της Μελβούρνης. Γεια σας, κυρία Ευαγγελία.
2: Από το μεγάλο Sunshine.
0: Από το μεγάλο Sunshine, έτσι.
2: Ανέστη, παιδιά, σε όλους.
0: Αληθώς ο κύριος. Σας ακούει ο Βασίλης, κυρία Ευαγγελία.
2: Ναι, να είστε καλά. Βασίλη, πού βρίσκεσαι?
3: Τώρα αυτή τη στιγμή στο σπίτι.
0: Και τι κάνεις, Βασίλη, θα μας τα πεις όλα.
3: Θα σου πω τώρα, ετοιμάζομαι να ξαπλώ στο καναπέ.
2: Εντάξει, έλα. Είμαστε παιδιά, να ακούσω γιατί έχει άλλο ράδιο εκεί πέρα.
0: Όχι, εσείς κλείστε το δικό σας ράδιο, κυρία Ευαγγελία.
2: Με έχει διώξει ο άντρας μου από την άλλη, είμαι στην άλλη μεριά τώρα που καθόμαστε. Με έδιωξε, μου λέει να φύγει μακριά γιατί έχει μουσική.
0: Ναι. Για κάντε την ερώτησή σας στο Βασίλη.
2: Ναι, απλώς ήθελα τον Βασίλη να το ρωτήσω, γιατί είχα ντάλεις άλλα 3 χρόνια και είχα χαλάσει τον κήπο και δεν ξαναέβαλα. Και τώρα είχα ξαναφύτεψα φέτος και θέλω να ξέρω πότε ξανά πάλι, τις καθάρισα χθες, θέλω να ξέρω πότε θα ξαναφυτευτούν την άνοιξη. Αυτό ήθελα να μάθω τον καιρό, την εποχή.
3: Τώρα, το χειμώνα, μέσα του χειμώνα θα τα φυτέψεις και αυτά την άνοιξη θα ανοίξουν.
2: Είναι εντάξει, χειμώνα. Δεν σαπίζουν, ναι. Δεν σαπίζουν με τις βροχές.
3: Όχι, δεν σαπίζουν, όχι. Μακάρι να βρέξει, να πούμε πρώτα απ' όλα. Αλλά
2: σωστά.
3: Αυτά φυτεύονται τώρα το χειμώνα και αυτά τώρα είναι που είναι στην εποχή τους.
2: Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
3: Ναι, να είσαι καλά, έγινε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Όσο για τροφές Βασίλης Γκάντε, έχω πάρει 2 μπόξι μου φέρασε.
0: Τα άκουσες, Βασίλη? Πήρε 2 κουτιά από τις τροφές που προωθεί το κατάστημά σου.
2: That's right.
3: Α, να είσαι καλά. Μπράβο.
0: Ναι.
3: Να είσαι
0: 2
3: καλά.
0: Κουτιά. Η κυρία Ευαγγελία το είπε 2 μπόξια που το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος.
2: Θα έχω μέσα μπόξια κυλιγμένα τα κουβάρια και κλεισμένα.
0: Εντάξει, κυρία Ευαγγελία. Να είστε καλά.
2: Γεια.
0: Φαντάσου αν έλεγα κυβότι ο Βασίλη. Στο μπόξι, τυλιγμένο, στο μπόξι. Και ο Βασίλης θα πάρει το κάρο και από εκεί από το αγρόκτημά του θα έρθει μέχρι το Σίδνεϊ στο ραδιοθάλαμο.
3: Θα τα βάλει στη φρίζα.
0: Λοιπόν, έχουμε χρόνο να ακούσουμε και την κυρία Βάσο, επίσης από τη Μελβούρνη. Γεια σας, κυρία Βάσο.
4: Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
4: Και χρόνια πολλά για όλες τις μαμάδες που πέρασε.
0: Βεβαίως.
4: Δύο ερωτήσεις. Μπορούμε να κλαδέψουμε τώρα τις ροδιές και αν τα πράσινα ακόμα ρόδια θα γίνουνε?
3: Τα πράσινα ρόδια που έχεις στο δέντρο σου,
4: ναι,
3: αυτή την εποχή, δεν θα γίνουνε. Ναι. Αν δεν γίνανε μέχρι τώρα, δεν θα γίνουνε.
4: Όχι, πρέπει να κοκκινήσουν.
3: Συνήθως ναι, στο δέντρο απάνω καλύτερα.
4: Είναι
3: μεγάλα, είναι
4: μικρά. Είναι αρκετά μεγάλα, ναι.
3: Είναι. Άφησε τα, κοίτα, και εγώ έχω ένα δέντρο ακόμα το οποίο έχει μερικά απάνω, τα έχω αφήσει. Όμως έχει δείξει τα φύλλα του, πιάνει το ύπνο του. Αυτά.
4: Τι φύλλα δεν έδειξε ούτε ένα?
3: Τότε στα δικά σου δέντρα ακόμα έχουν καιρό. Άφησε τα, ίσως θα οριμάσουν. Αν πέσουν τα φύλλα θα είναι. Ναι.
4: Και ποια εποχή την κλαδεύουμε τη ροδιά?
3: Το χειμώνα. Το χειμώνα. Μέσα χειμώνας, ναι.
4: Κύριε Βασίλη, ακόμα μία ερώτηση. Αυτά τα λίτσους που αγοράζουμε και έχουν το πιπ μέσα, μπορούμε να φυτέψουμε, νομίζετε θα κάνει?
3: Ποια είναι αυτά, λίτσες?
4: Yes, εκείνα τα φρούτα κινέζικα, τι είναι, ξέρω εγώ.
3: Λάικι που λένε, ναι.
4: Αν
3: είναι, κοίτα, αυτά μπορεί να πιάσουν, αλλά αν είναι μεταλλαγμένα φυτά είδος, δεν θα γίνουνε.
4: Δεν ξέρω.
3: Ναι, κοίτα, δεν χάνεις τίποτα, απλά να δοκιμάσεις και βλέποντας.
4: Αυτό, καλό είναι να κάνεις μια δοκιμή και να μας πάει. Έχω 15 φυτά από αβοκάτο, όπου το ρίξω γίνονται.
3: Από αφράβο, εντάξει, ωραία. Τώρα,
4: και τώρα πάνε ένα αυτό. Είναι μπορεί 2,5 μέτρα.
3: Πάλεψε το να μην πάει όρθιο, τέλος, να κάνει και κλαδιά.
4: Και έχει πολλά κλαδιά. Μπορώ να του κλαδέψω από πάνω.
3: Μπορείς. Οπωσδήποτε μπορείς να του κλαδέψεις. Να απλώσει, να μην γίνει...
4: Ναι, γιατί δεν ίσιο. Θέλω να γίνει πολύ ψηλό.
3: Ψηλό. Όσο το κλαδεύεις κάθε συχνά να γίνει, αυτό θα μείνει πιο μικρό, αλλά θα κάνει 5 χρόνια να δώσει καρπό.
4: Και τις ελιές τώρα τις κλαδεύουμε.
3: Όχι, λίγο νωρίς είναι ακόμα. Περίμενε
4: ακόμα είναι λίγο νωρίς.
3: Ναι.
4: Λίγο, θα σε ευχαριστώ λίγο, πολύ. Λίγο. Να είστε Κοίτα. Καλά, ευχαριστώ.
0: Και εσείς, κυρία Βάσο, να είστε καλύτερα. Σας ευχαριστούμε που τηλεφωνήσατε.
4: Πολύ ωραία το πρόγραμμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά.
0: Βασίλη μου, πριν σε αφήσω για σήμερα και με αφορμή αυτό που είπε ο φίλος ο Σπύρος, που αναχωρεί σε 2-3 εβδομάδες για την Ελλάδα, πολλοί ακροατές μας αυτή την περίοδο σκέφτονται. Και βέβαια πολύ σύντομα, γιατί έχουμε μόνο 2 λεπτά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
3: Έλα.
0: Ποια είναι τα 3-4 πράγματα, τα βασικά, που πρέπει να προσέχουν όσοι αφήνουν πίσω, κυρίως δέντρα, γιατί κήπο τι να αφήσεις πίσω, δεν μπορεί να αφήσεις κήπο για 3 μήνες, ας πούμε.
3: Φυσικά, ακριβώς. Για δέντρα, τα περισσότερα που ρίχνουν τα φύλλα τους, δεν χρειάζεται και πολύ να κάνουν. Αν έχουν λουλούδια τα οποία αρχίζουν, είναι κατά πράσινα και βγάζουν και λουλούδι την άνοιξη, δεν χάνονται. Όπως είπα, το ποτιστικό είναι το κυριότερο. Να βάλουν ένα ποτιστικό απλό, μια κουλούρα 20 μέτρα είναι κάπου 20-30 δολάρια και ένα ρολόι με μπαταρία που ανοιγοκλίνει το νερό είναι κάπου 30-40 δολάρια. Δηλαδή, κάτω από 100 δολάρια μπορείς να ετοιμάσεις το κήπο σου, να ποτίζεται άνετα όπως δεν θέλεις, όσο θέλεις, χωρίς στεναχωρίες. Αυτό είναι το κυριότερο. Το άλλο είναι να βάλουν άχυρο κάτω, το μος που λέμε, να κρατάει και λίγο την υγρασία, να μην στεγνώνει το χώμα τόσο γλίγορα. Αυτά είναι τα βασικά που χρειάζονται, το νεράκι τους.
0: Και αν χρειαστεί, τα ξαναλέμε και σε προσεχείς μας εκπομπές. Βασίλη μου, σε υπέρ ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μας και χαιρόμαστε πάντοτε να είσαι καλά.
3: Επίσης, γεια σας.
0: Τα λέμε την άλλη Τρίτη. Γεια χαρά. Και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, και όπως αντιληφθήκατε, η ανταπόκριση για το Hobart μετατίθεται για την αυριανή μας εκπομπή. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να σας υπερευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας και αυτές τις 2 ώρες σήμερα, που μας κάνατε συντροφιά και μας βοηθήσατε να φέρουμε σε πέρα στην εκπομπή. Εξυπακούεται ότι σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα 4 με 6 το απόγευμα. Σήμερα ήταν κοντά σας στους ραδιοθαλάμους ο Στέργος Καστιλωρίου, η Αναστασία Ράλη και ο Θέμης Καλός. Κοντά σας και οι συνάδελφοι του προγράμματος με διάφορα θέματα. Μέχρι αύριο λοιπόν, να περάσετε όμορφα απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά!